0: είσαι υπέρ, φίλη φουλακή! Άτι με δεκάρι φούτι, ε!
1: Radio FMR 89.1 MHz à Toulouse ou partout de la Manche, www.radiofmr.net. Radio FMR 89.1 MHz in Toulouse or worldwide at www.radiofmr.net.